0: Lloyd, σα γράβε, γράβε. Ιαν Ταλαγκά. Ιαν Ταλαγκά, performer.
1: Thank you, thank you.
0: Welcome to Sessions with Brian Yamsuan, boss.
1: Ιαν, Ιαν, Ιαν.